σημαδεύτηκε φίτη κυρίσσο. Σημαδεύτηκε ειδικό, δεν είναι η άθεφη φέριτας. Είμαι νοράτς κυρίσσο, σημαδεύτηκε παραφέριτα. Η καλή μου κουπή, μονόρωα, μάρου, μόνο και όλοι, νοτάιμε. Είμαι εμποφοκούμε τελεσμένη, άρα μου το φέγε, ο είναι τσιάρι, εγώ έβαινε.